Συνάμε, νιου κάνει Σάντο Ροσάριο σε Σοκατινάντσι, Σάντο Ροσάριο σε Μακτάρια, κούνα Μάρτες, Μυστέριος Δολορόσος, Μάρτες, Μυστέριο Δολορόσος του Σάντο Ροσάριο. Επαπώντα Μυστέριο, Χεσούς Παίρες Οσκάι, Σίντσι, για Κρίσσα, για Γουάρτουμπίκα, Ολίβος Νίσκα, Γιούρα Παμπαϊ, Γιούρα Ρίντσι. Σου Παίρε Νουέστρο, Τσούγκα, για Μαρία Σου Κλόρια, Μαδρε Σανά, Μάνα, Καϊτα Μάνα Σάσα, Yo canche incompleto rancha adicional ya Santo Rosario Caitamana Sakinanchi, Rezananchi. Ishki misterio doloroso. Jesús tal, Ibachikara, Cemento y Sandí, Watasha, Yuarinche. Su Padre Nuestro, Chunga y María, Shuk Lorisina y Arda Kishka, Ayukunalia. Tercer misterio. Jesús, Kasha, Coronara, Chuarishkara, Yuarinche. Su Padre Nuestro, Chunga Ave María, Shuk Gloria. Señora, la acción de Chusco, Jesús, Leasha Crusta, Marcasha, Calvarucuma, Calvario, Urcuman, Siegascara, Yuyarinche. Señora, que la acción de Pichka, Misterio, Jesús Cruz, Pichacatasca, Guanchara, Yucancher, Gispichinga, Yuyarinche. Señora, la acción de Samactas, Samactan, Yucancer, Catunchi, Rincha hoy es ya que programación. 38.5 FM. Vamos con Rincha, vamos con Rinchichu, ya que escribe una ya. Ya voy. Sumactalla reza un anga ya que esca hay yo con alia. Recuerda que hay programa, sumactalla ya que escribe una ya. Está aquí con la, ya llamo.